0: Ο Ντάνιελ
1: Πάμε. Παραβάλλει σίτι που να γέει.
0: Πάμε.
1: Καθάλι σρόλι τι είπα από μέτρο αρέσει.
2: Λοπ πόδια.
1: Σάλι.
0: Λέκα σκλάβει.
1: Πάμε.
0: Σαν να έτσι ρε μαγγείλε.
1: Όλα έτσι.